καβαλίζω τώρα, κάνα δίχτυλα, μάει το μήνυμα σκρίνει. Με μαγκάβα κονίκτα με πρέπει. Μα τους έτρεγα, θα σε δείτε πάρα μου γυρτέρα. Άτσι που κονίζεται, έχω πλάσει, γεμίνει. Με ζάκονες και κυβίνησε.